Νουριάννα Καού είπα ο Ατίο Αντώνιο. Είναι ρε αμέατε με λί ο Κουέα Βόλελαν. Οτέ τε ασοσιαστόν τη σπορτίβα τη Σιγκάλε ουμ. Φεροβιάρου τη κλιμάνι Ντόις. Θα διέλαβα τσουαπό. Έμι έμι λέγεντ Ντόις. Πλανήσια την Πάντουε ουμ. Κίνης ώρας 45 μινούτς. Εδώ είναι λαχωτή λένε ρέα πόμα για ο Νακάλα προβίνσια ο Αμπουλά. Όνα με το καλό μου πήρε ο Ναβοκύβα Γουίγιο. Ώρα, ο δίλο αχουλή λέει καμπίνα όλα απούλ διαπούραμεντου. Τρανς εσκαπα κάμπανια προβίνσια για ο Μανίκα. Ο Χακέλα νικούρνα τέστελ διπούγκε. Άμα να χάναν πήρε. Τρανς εσκαπα κάμπανια ζέρο. Τέστελ διπούγκε. Ουμ. Μαγέγε ο Μανίκα ο Βότανη Κούρνα Σένα προμισία ο Σοφάλα Μαγέγε Ντόις Σένα Ουμ

Θα τα δεκλά κα μωρέτε με πρόνο μου. Αλλά που εγκλά σαν ονάρε μωρέτε λε μάλε λεό. Έχουμε λάκα η κότρο νιόκουλη χάνα, ουάνι χάνα, να ποτέ είναι νουάια. Καλέ κότρο μανιάκου νιάκου, κανού χέρια, μόσο ουέλα που αγιό. Βίντομόρα γι 11 μινούτου γι, ουχιούλα ουάτιμίνκου. Nihukun la namoret la Greek Nguaya o Roma wu u Italia. Operia wa ekota melmika yabele mikosopraka murokoni tana mose waniwaka. Kotu ya hinye utungumunche ne bambatra musambika no tene.

Tony Fernando, Mané Niaio. Θα κάνω κομμένα προγράμμα μου τέλεγε να πάνω το νοπέ και μου σούτιο μου. Όλα τα κέντρο που άτομα μας είπα πατάει μου νιουρίανα. Ρώτα μάτα καράμι ο ανίγω. Θα λέγεις από κέντρο μου και μου σούτιο μου. Όχι ούλα ουάτι μην κουίλα γιόν. Είχε κομμασταμπίκη. Εντάπελα για μου.